0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

there's more for me. And I don't know why God made

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει, καλημέρα σε όσους έχετε φτιάξει καφεδάκι. Αν δεν έχετε φτιάξει καφεδάκι, γρήγορα στην καφετιέρα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και σήμερα είναι μια τρελό Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.
1: Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.
0: Α, τρίτη καλέ, το διάβασα κιόλας, φοβερό.
1: Παρασκευή, μου ανέβασε ελπίδες στα ουράνια.
0: Το μυαλό είδες, διαβάζω τρίτη, λέω Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τέτοια ώρα φυσικά δεν το λέω απ' έξω, πρέπει να το διαβάσω. Αλλά διάβασα τρίτη, είπα Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Τριτούλα, τρελό τρίτη είναι σήμερα, 6 Οκτωβρίου.
1: Θα σου κάνω θεραπεία με αέρια, γιατί τα αέρια λέει έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.
0: Τι γνώμη έχει το 92% των γυναικών για τις κολλητές των συντρόφων τους.
1: Θα έχουμε και το δίλημα της ημέρας φυσικά.
0: Πρωτοποριακή σου λέει η λύση στην ακρίβεια των καυσίμων από το 1982 και φυσικά στις 9:20. Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Παιδιά, τι θα γίνει, θα το βρούμε το χιλιάρικο το Οκτώβρη.
1: Με έχετε κουράσει ήδη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Η παραγωγή του Kiss δίνουν κάθε μέρα όλες τις απαντήσεις. Δεν γίνεται να σας παίρνουμε τηλέφωνο και να μην τις ξέρετε.
0: Βοηθήστε λίγο, δηλαδή όλα έτοιμα τα θέλετε.
1: Μπαίνετε στο site του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Και το Viber, μην ξεχνάτε. 6942-929-929. Ξεκινάμε να στέλνουμε καλημέρες. Κυρίσω την αρχή του Viber αυτή τη στιγμή. Ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. Βέβαια, σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να πούμε και πάρα πολλά, οπότε μπορείτε να στείλετε και άλλα μηνύματα. Γενικώς στείλτε μηνύματα, παιδιά. Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν στείλετε μηνύματα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 ξεκινήσαμε ήδη, είμαστε στον αέρα και είσαι 92,9 Breakfast Show και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τι ωραίος καιρός ήταν αυτός εχθές. Τι ωραίος καιρός για περίπατο.
1: Και ωραίο καιρό και εγώ περπάτησα και αρκετά εχθές και ήταν φανταστική μέρα γιατί δεν έσκασα, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ περπάτησα γιατί πάω στο θέατρο με τα πόδια. Σας είπα ότι το θέατρο που θα παίζω φέτος το χειμώνα στο Φιλίπ στην Κυψέλη είναι 400 μέτρα από το σπίτι μου.
1: Αυτό είναι φανταστικό, Αργύρι.
0: Ζωή έχει αλλάξει η ζωή μου.
1: Αυτό είναι όνειρο.
0: Λοιπόν, η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα και σήμερα μάλλον στην Αθήνα με δροσιά νωρίς το πρωί και θερμοκρασία έτσι ήταν γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου με 18. Το μεσημέρι, το απόγευμα ανεβαίνει στους 27-28, λίγα βορειαδάκια, 3 με 4 μποφόρ. Καθαρός ουρανός γενικά, το βλέπουμε και τώρα που ξημερώνει. Ρίξτε μια ματιά από το παραθυρό σας. Ένα υπέροχο ξημέρωμα έρχεται στην παρέα μας.
1: Έχει δροσίτσα, είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να το χαρούμε όσο κρατήσει.
1: Εγώ θέλω κρύο. Το είπα. Ναι. Θέλω κρύο, θέλω να φορώ τα χειμωνιάτικα μου. Έχω κουραστεί. Θα έρθει και η μαμά μου την Κυριακή να φτιάξουμε τις ντουλάπες.
0: Πάλι θα έρθει η μαμά σου να κάνει τις
1: ντουλάπες. Δεν έχει έρθει, σου λέω. Τόσο καιρό. Τη λυσμονώ. Τόσο καιρό σου λέω. Θα έρθει.
0: Έχω την αίσθηση ότι η μαμά σου έρχεται 2 φορές το μήνα.
1: 2 φορές το χρόνο έρχεται. Απλά επειδή το συζητάω και μου το ξέρω, σταλιάζω. Κάνω countdown τώρα. Πώς θα κάνω στα γενέθλιά μου με το που έρθει η μαμά μου για τις ντουλάπες.
0: Σωστά.
1: Έχω κάτι να περιμένω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά μου, τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεως μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Στην κάθοδο δεν έχει κίνηση για την ώρα. Λίγο εκεί στο ύψος του Περιστερίου μπορεί να συναντήσει καμιά δυσκολία. Επίσης, ο κόμβος μεταμόρφωσης πάνω έχει λίγη κινησούλα. Όπως και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι και Έσκαρα Μαγκά.
0: Έχουμε και ένα νέο πάρκο στην παρέα μας. 1500 τετραγωνικά, σου λέει, στην Άνω Πεύκη. Και επίσης, αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη συνύπαρξη είναι η αθλητική και κοινωνική εκδήλωση καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο που οργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Εγάλεως Σταύρος Βενέτης. Ο Δήμος Εγάλεως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο.
1: Η εκδήλωση αυτή αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης, της συνεργασίας και του σεβασμού, προβάλλοντας τον αθλητισμό ως ένα χώρο για τον οποίο, στον οποίο όλοι έχουν θέση και δυνατότητα συμμετοχής.
0: Εξαιρετικά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Kiss 92,9 γιατί 90's του Now επιτυχίες σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Έκανα και πείμα.
1: Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα. Stumbling In από Cyril εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss με τους ποιητές της ημέρας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 15 λεπτά μετά τις 7. 7 και 4 το πήγε ήδη. Παιδιά, τι κάνετε, φτιάξατε καφέ? Κοιτάξτε ένα υπέροχο ξημέρωμα έξω. Κι είσαι 92,9 λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για τον ύπνο. Εμείς που ξυπνήσαμε τώρα, πάμε να μιλήσουμε για τον ύπνο.
1: Που ξυπνήσαμε.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα αξεσουάρ που κάνει θαύματα στον ύπνο μας, που μας βοηθάει να κοιμόμαστε καλύτερα?
1: Ότο ασπίδες.
0: Δεν μπορώ με τίποτα να έχω στα αυτιά μου πράγματα.
1: Εσείς πόσο με βοηθάνε εμένα όταν πηγαίνω ταξίδια με φίλους μου που ροχαλίζουνε?
0: Ναι, το ακούω, αλλά πώς, ρε παιδί μου, βάζεις τα αυτιά σου πράγματα μέσα και κοιμάσαι μετά? Εγώ δεν θέλω να μ' αγγίζει τίποτα.
1: Έχω πολύ ελαφριές ότο ασπίδες, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλήθεια σου λέω.
0: Και έρχομαι και στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Μπορούν, σου λέει ότι έρευνες δείχνουν ότι οι κάλτσες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, λέει.
1: Οι κάλτσες!
0: Μάλιστα. Απαντούν με σαφήνεια σε αυτό οι ειδικοί. Καταρχάς, λέει, βοηθούν τα πόδια να παραμένουν ζεστά, και αυτό είναι σημαντικό γιατί τα κρύα πόδια μπορεί να μην μας επιτρέπουν να κοιμηθούμε όπως πρέπει. Ωστόσο, η κυρία θεωρία που υποστηρίζει να φοράμε κάλτσες στον ύπνο βασίζεται στην ιδέα ότι η θερμοκρασία του κορμού επηρεάζει την ποσότητα του ύπνου. Αν δηλαδή κρυώνουν τα
1: άκρα σου γενικότερα,
0: επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Εγώ έχω να σου πω ότι όσες φορές έχω κοιμηθεί με κάλτσες, έχω ξυπνήσει μες τη νύχτα μέσα στα νεύρα, γιατί έχουν πάθει τα πόδια μου βουζ-βουζ και θέλω να τις βγάλω. Και ξυπνάω, τις βγάζω και αφήνω και το πόδι έξω από το πάπλωμα.
1: Έξω. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να τα έχω μέσα στο πάπλωμα τα πατουσάκια μου, αλλά χωρίς κάλτσες με ενοχλούνε. Επίσης, όταν έχεις κρύα άκρα, είναι δύσκολα τα ζεστάνεις τώρα. Κακά τα ψέματα. Εγώ ταλαιπωρούμαι από αυτό και τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι παγόβουνα. Με την η κάλτσα δεν μου τα ζεσταίνει. Η κάλτσα απλά με εκνευρίζει και πρίζονται τα πόδια μου στον ύπνο.
0: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι κάλτσες. Για στείλτε, παιδιά. Εσείς πώς σας αρέσει να κοιμάστε, με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες? Δεν σας πιέζει τα πόδια? Δεν παθαίνετε βουσβούς εσείς? 6942-929-929.

0: 92,9 Kiss και το Viber για άλλη μια φορά έχει πάρει φωτιά. Παιδιά, σας αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να πω μια καλημέρα στην τρελοπαρέα και στο στρουμφοχωριό του Viber. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στη Σάντρα, καλημέρα στη Μαρία, στη Ιωάννα, στην Τέζη, στην Έλενα, στο Γιάννη, στον Άγγελο, στη Χριστίνα, στον Παναγιώτη. Και
1: επειδή έχει πάρει φωτιά το Viber, πάμε να ακούσουμε το δίλημα της ημέρας.
0: Μάλιστα.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εγώ πάω κόντρα σε όλες τις μελέτες. Ένα δεν μου αρέσει να κοιμάμαι με κάλτσες. Πάμε λοιπόν, θέλω να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιντικά.
1: Θα κερδίσει καλλιντικά από την εταιρεία Elixir Makeup, η οποία είναι ελληνική εταιρεία καλλιντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία 15 ετών στο χώρο της ομορφιάς. Ποιοτικά και προσιτά προϊόντα μακιγιάς μέσω του e-shop μπορείτε να τα βρείτε, αλλά και σε πάνω από 1500 καταστήματα.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι πρέπει να κοιμόμαστε με κάλτσες γιατί ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κρατούν τη θερμοκρασία ζεστή και κοιμόμαστε πιο ποιοτικά. Εγώ πιστεύω ότι οι κάλτσες μου κάνουν τα πόδια βουσβουσ. Δεν τις αντέχω, δεν τις θέλω καθόλου στον ύπνο μου. Το δίλημα της ημέρας λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες. Στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα και ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιντικά από το Elixir. Με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες.
1: Αυτό είναι το δίλημα. Ηχητικά, παιδιά, 6942-929-929 στο Viber της εκπομπής. Περιμένουμε για να βρούμε νικητή για τα καλλιντικά, ε!
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 10 94 277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon Sphere. Next level.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού.

0: και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 92,9. Kiss.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, είναι 3η-6 Οκτωβρίου και παιδιά είμαστε σε μια διαδικασία που ακούμε τα μηνύματά σας για το δίλημα της ημέρας. Τελικά κοιμόμαστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες. Πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας.
1: Αμέ.
0: Ξεκινάμε με την Ιωάννα.
2: Εννοείται ότι φοράμε κάλτσες στον ύπνο. Το έχω παρατηρήσει από παιδάκι ότι κάνεις πιο καλό ύπνο, γιατί μέσα στο βράδυ μπορεί λίγο να κρυώσεις και όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα, οπότε με τις καλτσούλες κάνεις σερή ύπνο.
0: Διαφωνώ, διαφωνώ.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Πάμε στη Γεωργία.
3: Καλημέρα. Βρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υδρώσει το πόδι μέσα στην κάλτσα και να γίνει ίδια?
1: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
4: Καλημέρα Kiss FM, είμαι η Λέτα. Εννοείται παιδιά, χωρίς κάλτσες και στα πόδια μου είναι παγωμένα, δεν με νοιάζει.
1: Πες τα ρε Λέτα.
4: Χωρίς κάλτσες.
0: Για πάμε και στην Ελένη.
5: Καλημέρα παιδιά, σας ακούω και εγώ κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση με καλτσούλες παιδιά όταν κάνει πολύ κρύο, μαλακές, ζεστές, χωρίς λάστιχο να σηκώφει το πόδι.
0: Έτσι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοιμάμαι, κατά τη διάρκεια της νύχτας τις βγάζω βέβαια, τις πετάω, αλλά όλα καλά.
1: Καλή debate.
0: Για πάμε και στο Δημήτρη.
6: Χωρίς κάλτσες οπωσδήποτε παιδιά, για το ένα πόδι έξω από το στρώμα.
0: Έτσι μπράβο, δικός μου είναι αυτός. Για πάμε και στο Μάικ. Εδώ τι λέει ο Μάικ.
7: Καλημέρα Κις. Για το δίλημα που βάλατε,
0: ναι.
7: Κοιμόμαστε πάντα χωρίς κάλτσες, γιατί τα πατουσάκια μου είναι η θερμοφόρα για τη σύντροφο. Ευχαριστώ.
0: Έλα ο γλυκούλης. Έλα ο γλυκούλης. Έλα.
8: Χωρίς κάλτσες. Χωρίς μπλούζα, χωρίς φόρμα, χωρίς πιτζάμες.
0: Αυτό είναι.
8: Έτσι πως μας γέλησε η μάνα μας.
0: Έτσι.
8: Για να πνέει το σώμα σωστά.
0: Και το άρωμά μας σαν
1: και
0: τη ζωή.
1: Και το άρωμά μας φυσικά έτσι.
0: Λοιπόν,
1: αυτές ήταν
0: μερικές από τις απαντήσεις σας. Θέλω να σας πω ότι συνειδητοποιώ ότι οι άντρες συμφωνούν μαζί μου. Μήπως εμείς οι άντρες έχουμε θέμα με τις κάλτσες?
1: Μα και εγώ δεν θέλω να φοράω κάλτσες. Εγώ θέλω μόνο το βρακί μου ωριακά να φοράω στον ύπνο. Δεν θέλω τίποτα άλλο να με ακουμπάει. Και τις οτοασπίδες μου.
0: Λοιπόν, ήσασταν καταλυτικοί για άλλη μια φορά και εξακολουθούν να έρχονται μηνύματα. Ο νικητής για τα καλλιτικά της Elixir θα λάβει μήνυμα προσωπικό στο Viber ότι κέρδισε.
1: Εγώ ξέρω ποιος το κέρδισε και ξέρω και που θα τα δώσει αυτός που τα κέρδισε.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
9: Kiss Breakfast Show. Wake up, when I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, ο νικητής για τα καλλιτικά βρέθηκε, ενημερώθηκε ήδη για το δίλημα της ημέρας και τώρα πάμε να παίξουμε το αγαπημένο σας. Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, γιατί έχουμε να δώσουμε και δώρο επιταγή 50 ευρώ για να πάτε να φάτε στα Γουαγκαμάμα.
1: Φυσικά, παιδιά μου, να ξέρετε ότι στα Γουαγκαμάμα θα φάτε φανταστικά sushi rolls. All you can eat sushi έχουν και όλες με ναγκύρι, χωσομάκι, γιουραμάκι, signature rolls. Ξανά και ξανά δεν μπορώ να τα χορτάσω αυτά τα ρολς που έχουν, λοιπόν, τα Γουαγκαμάμα.
0: Καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 για να παίξουμε όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα. Με ποιο γράμμα παίζουμε σήμερα, άραγες?
1: Σήμερα παίζουμε το γράμμα όμικρον.
0: Όμικρον.
1: Αυτό.
0: 210-80-50.000. Σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς θα είναι εδώ για να παίξουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λευκής 92,9. Είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και μας το επισημαίνετε και όλα στο Viber. Και ευχαριστούμε πολύ. Αυτή η διάδραση έτσι είναι μαγική που συμβαίνει καθημερινά. Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί πρώτον είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο. Και δεύτερον, βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι.
0: Λοιπόν, μια ξεχωριστή παρουσία απέκτησε ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, καθώς οι οικιανόλευκοι παρουσίασαν τη νέα τους μασκότ στην πρεμιέρα της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό. Το όνομα αυτής Χάιδο και δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία. Η νέα μασκότ αποτελεί φόρο τιμή στην πιο αναγνωρίσιμη και ένθερμη φύλαθλο του γύρεου, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την εξέδρα και την αγάπη της για την ομάδα. Η ομάδα το εκτίμησε και μάλιστα ήταν εκείνη που παρουσίασε τη μασκότ στο κέντρο του παρκέ, γνωρίζοντας κυριολεκτικά την αποθέωση από τους φίλους του Ηρακλή.
1: Αχ, Αργύρι μου, κρίμα που δεν πηγαίνεις στο γήπεδο για να γίνεις κι εσύ μασκότ. Σαν τον παππού Αργύρι. Ο παππούς Αργύρης. Όχι, να σου πω. Το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης, με τη μαγκούρα του, με την γκρίνια του, με τη μασέλα του, με τις πάνες ακράτειας.
0: Τουλάχιστον να είμαι ένας διάσημος παππούς, να είμαι ο γέρος με το τσιμπούκι και μην καπνίζω.

0: μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το Street Food.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Μάντερ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και θέλω αργύρι να σου πω ότι χθες εγώ πήγα στην πρεμιέρα της ταινίας του Κωστή Μαραβέγια.
1: Σκίσατε, μου είπατε.
0: Χαμός έγινε, αλλά παράλληλα, όταν παίζονται ταινίες μικρού μήκους, παίζουν 4 ταινίες μικρού μήκους στη σειρά.
1: Οκ. Okay. Τι διάρκεια είναι κάθε μία περίπου?
0: Κοίταξα να δεις. Είναι από 10.
1: Η δικιά σας πόσο ήταν?
0: Η δικιά μας ήταν 15 λεπτά.
1: Α, okay.
0: Οι άλλες ήταν 25, δηλαδή είναι και μεγαλύτερες.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι μικρές ιστορίες back to back. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ο κόσμος?
0: Ο κόσμος περάσαν όλοι πάρα πολύ καλά.
1: Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που πάει να δει ταινίες μικρού μήκους πρέπει να είναι ένας πιο έτσι intellectual κόσμος.
0: Περίμενα. Κανονικός κόσμος είναι, Αργύρη μου. Και μόλις είδα και εγώ τις ταινίες μικρού μήκους, κατάλαβα ότι όντως για κανονικό κόσμο είναι. Δεν πρέπει να είσαι ψαγμένος και μέσα στην τέχνη βουτυγμένος για να σ' αρέσουν οι ταινίες μικρού μήκους.
1: Απλά δεν προλαβαίνεις να φας popcorn.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ έφαγα.
1: Σιαλαλαλα, λοιπόν.
0: Τα πρόλαβα, μια χαρά τα πρόλαβα.
1: Μα εσύ καταπίνεις, δεν μασάς. Λοιπόν, σιαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με καθαρό ουρανό ξεκίνησε σήμερα. Παιδιά, ένας υπέροχος, υπέρλαμπρος ήλιος και ένας πεντακάθαρος ουρανός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έτσι μέχρι τις 25-26, μπορεί και 27 σε κάποιες περιοχές βαθμούς Κελσίου. Γενναιόδωρος θα είναι ο ήλιος με τη θερμοκρασία σήμερα. Βοριαδάκια ασθενή, 3 με 4 μποφοράκια, ενώ το βράδυ η δροσούλα επιστρέφει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πολύ όμορφη μέρα και σήμερα, αν έχετε σκοπό να πάτε καμιά βόλτα, δηλαδή πραγματικά.
0: Κάνω μια ερώτηση τώρα στους οδηγούς ταξί.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί έχω ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Έχουμε και πολλούς φίλους να μας απαντήσουν.
0: Και πολλούς φίλους. Οδηγεί ταξί, απάνταχου, ακούστε μας. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ταξί το τελευταίο καιρό και περιμένουμε πάρα πολλή ώρα στις εφαρμογές? Φταίει, πιστεύεις, ο τουρισμός. Ένας άνθρωπος επίσημα να βγει και να μας το πει. Γιατί λες, ας πούμε, δεν θέλω να πάρω τα μάξι μου να κατέβω στο κέντρο ή να κάνω τέτοιο. Με
1: δεν
0: τα φώτια
1: και
0: τα λοιπά. Τίποτα δεν βρίσκεις. Λοιπόν, να σας
1: και
0: πω.
1: Και η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας, και στείλτε μας μήνυμα αν είμαστε άδικοι. Η εφαρμογή δείχνει ότι είναι εκεί κοντά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αργύρι, δεν έρχονται.
0: Μήπως δεν μας διαλέγουν γιατί δεν τους αρέσουμε.
1: Μας βλέπουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρουν ποιος είμαι.
0: Μπορεί να βλέπουν τη διαδρομή. Δεν ξέρω. Ένας οδηγός ταξί, παιδιά, να μας απαντήσει. Γιατί δεν έχει ταξί αυτές τις μέρες.
1: Αν ξέρουν ποιος είμαι και δεν έρχονται, πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση τώρα, γιατί αυτό μας αφορά και τους οδηγούς ταξί αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και την Αιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η Κηφισία σε όλη τη την Άνοδο είναι αρκετά δύσκολα, όπως και σε όλη τη την Κάθοδο. Παιδιά, καλό κουράγιο, τι να σας πω. Η Αρδιτού στην Άνοδο είναι μπλόκο-μπλόκο, όπως και η Βασιλή Σοφία.
1: Κουράγιο, παιδιά, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Φυσικά με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πολύ πολύ κέφι.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είσαι 92,9, 8 και 9 λεπτά μετά, παιδιά, τα έχω χάσει γιατί διαβάζαμε εδώ ένα θέμα για το που έχει εκτοξευθεί η τιμή της βενζίνης.
1: Δεν χρειάζεται να διαβάσει θέμα, αργύρι μου, όσες φορές βάζω βενζίνη μου κόβει τη χολή.
0: Πραγματικά.
1: Και μου λένε, να σας βάλω την κατοστάρα. Ποια κατοστάρα, ρε, πάτε καλά, βάλε νερό μέσα να φύγω, ρε, υδροφόρο θα το κάνω, θα πάξω το τέλος.
0: Λοιπόν, άκου, Ζωή, τελικά υπάρχει τρόπος να τα γλιτώσεις, γιατί τα έχουν κάνει πριν από εμάς για μας.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά χρόνια πριν φτάσει η τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ, το 1982 συγκεκριμένα, το 82 ξαναλέω,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 33χρονος τότε οδηγός φορτηγού Larry Walters προσπάθησε να πάει στη δουλειά του πετώντας.
1: Έτσι θα σε στέλνω. Έτσι θα σε στέλνω στον Κις κάθε πρωί.
0: Θα ξεκινήσουμε από την Κυψέλη. Άκου τώρα τι έκανε ο τύπος. Έδεσε 42 μετεωρολογικά μπαλόνια γεμάτα ήλιο σε μια απλή ξαπλώστρα κήπου αλουμινίου. Αντί όμως να ανυψωθεί λίγα μέτρα όπως υπολόγιζε ο άνθρωπος, εκτοξεύθηκε με ταχύτητα στα 16.000 πόδια, περίπου 5 χιλιόμετρα ύψος.
1: Ο Χριστός και η Παναγία!
0: Και έτσι παρασύρθηκε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Λος Άντζελες. Έχω πάει εγώ εκεί.
1: Και αυτό εκεί πάει. Δεν πήγατε με τον ίδιο τρόπο.
0: Ένας πιλότος λοιπόν εμπορικής πτήσης ανέφερε στον πύργο ελέγχου ότι μόλις τον προσπέρασε ένας τύπος που καθόταν σε μια καρέκλα κήπου. Άρχισε να σκάει μερικά μπαλόνια ο άνθρωπος μπας και κατέβει με ένα αεροβόλο, αλλά τελικά μπλέχτηκε σε ηλεκτρικά καλώδια προκαλώντας blackout σε μια γειτονιά του Long Beach. Αλλά προσγειώθηκε σώος. Μόλις πάτησε στο έδαφος, η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ. Για ποιο λόγο πιστεύεις?
1: Για ποιο λόγο?
0: Για παραβίαση του εναέριου χώρου.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Δηλαδή, άμα πέταγε λίγο πιο μακριά από το αεροδρόμιο, δεν θα έπαιρνε πρόστιμο μετά από αυτό που φέρνει blackout με ολόκληρη γειτονιά. Θέλω πάντως να σου πω ότι εγώ θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ευρηματικούς ανθρώπους, γιατί αυτή είναι, ρε παιδί μου, η έμπνευσή μου. Και εγώ όταν κάνω πράγματα, μ' αρέσει να κάνω πρωτοποριακά πράγματα.
0: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο δόκιμο να βάλουμε ένα, αυτά τα κανόνια που εκτοξεύεσαι, να βάλουμε ένα στον μπαλκόνι μου. Εγώ μένω και ρετυρέ. Να βάλουμε ένα στον μπαλκόνι μου στην Κυψέλη και σιγά σιγά κάθε πρωί να εκτοξευόμαστε και να ερχόμαστε τσουπ Βασιλής Σοφίας.
1: Μη σε εκτοξεύσω στο Δαφνί και ηρεμήσω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τα ακούμε εδώ στον 92,9 και με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με το παπά ούτε εγώ.
0: Είναι το αγαπημένο σου, το ξέρουμε. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σε εσάς στο Viber που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. 6942-929-929 να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Πια στο Viber τους έχουμε πάρει εργολαβία. Νομίζω ότι τους κόψουμε μισθό πια.
0: Πραγματικά.
1: Παιδιά, είστε πολύ ωραία παρέα και αυτό σας εκμεταλλευόμαστε.
0: Λοιπόν, δεν σας εκμεταλλευόμαστε, θέλουμε τη συμβολή σας.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς που είστε δεσμευμένοι, αν έχεστε ή η γυναίκα σας ή ο άντρας σας να έχει κολλητό ή κολλητή του αντίθετου φίλου.
1: Δηλαδή, εμείς τα έχουμε και η κολλητή μου είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς το ανέχεστε, γιατί έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το ζήτημα στα social media.
1: Έλα, καλά, δεν τα έχουμε ξεπεράσει αυτά.
0: Και βγαίνουν δεξιά και αριστερά. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε πολύ βαθιά πίσω σε αυτό.
1: Για πες.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα το αγόρι με το οποίο βρίσκομαι να έχει κολλητή γυναίκα. Όπως και εκείνος αντίστοιχα δεν έχει. Γιατί. Καλά, εντάξει. Ξέρεις πόσες ζήλιες έχω φέγω για σένα, Αργύρι μου, από σχέσεις μου.
1: Αλήθεια λες.
0: Τρομερές ζήλιες. Ο Αργύρης και ο Αργύρης και όλο ο Αργύρης και ο Αργύρης.
1: Ναι.
0: Και μήπως γουστάρεστε με τον Αργύρη και μήπως αυτό. Και πώς να εξηγήσω ότι εγώ σε βλέπω σαν.
1: Τη γιαγιά σου.
0: Γιαγιά. Τι, τέλος πάντων. Οπότε το ζήτημα είναι αυτό, παιδιά μου, καλά. Έχει γίνει έρευνα που εξέτασε σταδιακά τις στενές φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις σχέσεις τους με την εμπειρία και την έκφραση ζήλιας ανάμεσα σε ερωτικές σχέσεις.
1: Τι έδειξε η έρευνα?
0: Η έρευνα αυτή, λοιπόν, έδειξε ότι δεν ζηλεύουν τζάμπα οι περισσότεροι. Τα περισσότερα άλλα μισά.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ότι κατά κύριο λόγο έχει καταγραφεί ότι μπορεί να υπάρχει ερωτική ή σεξουαλική έλξη σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ η ζήλια από τον ερωτικό σύντροφο έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανό κόστος τέτοιων φιλιών.
1: Α, άρα εμείς πρέπει να το κάνουμε τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν έχω τι να πω. Αλήθεια. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Κοσμοτικής Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 92,9 Kiss, ένα υπέροχο πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο μαθαίνουμε τι απειλή αντιμετωπίζουν οι αστρολόγοι, αλλά και φυσικά παίζουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό και όχι μόνο τα παίζουμε. Ρε παιδιά, ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτο νικητή της φετινής σεζόν.
1: Αχ, ναι. Σας παρακαλώ, κάποιος να νικήσει, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα να έχω τόσα λεφτά μέσα στην τσέπη και να μην τα δίνω πουθενά.
0: Άντε, συντονιστείτε λίγο.
1: Συντονιστείτε!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας.

0: ξεχωριστό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες άρτου όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Σε κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicán. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά?

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Ή αισθητικός?
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.

0: όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
2: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα. 92,9.

0: Εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα τον εξαιρετικό ήλιο που έχει έξω σήμερα και μας χαμογελάει. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή και μάλιστα οργανώνεται ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κλαθμόνος με ενημερωτικά περίπτερα, συζητήσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα και βιωματικά εργαστήρια που θα φιλοξενηθούν στην πλατεία Κλαθμόνος την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ ψυχικής υγείας που έχει φωνή.
1: Η είσοδος, να ξέρετε, σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις είναι ελεύθερη και το διήμερο διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου και την πρωτοβουλία συνοδιοργανώνουν η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργό και η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 1036 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Οι ώρες λειτουργίας λοιπόν και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 5 με 10 το βράδυ και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Είσοδος φυσικά για όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις είναι ελεύθερη.
1: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, πες με 1000 ευρώ το λεπτό, έχουμε βρει τη σημερινή παίκτρια.
0: Παίκτρια είναι και σήμερα. Η Μαρία. Η Μαρία λοιπόν θα κερδίσει το πρώτο χιλιάρικο της σεζόν. Θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. The Breakfast Show.

0: 92,9 εκεί από Calvin Harris και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να δούμε αν η σημερινή παίκτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει τα 1000 ευρώ θα είναι και η νικήτρια.
1: Για να υποδεχτούμε τη Μαρία λοιπόν. Μαρία μου, καλημέρα.
2: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εσύ.
1: Μαρία μου, μιλάς από ακουστικά?
2: Όχι, όχι.
1: Πώς όχι, αφού έχει καυστέρηση.
2: Μ' ακούτε?
1: Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Γιατί φοράς ακουστικά, Μαρία μου. Σου είπα να τα βγάλεις τα ακουστικά. Θα χάσουμε χρόνο.
2: Μα δεν ακούω. Μα δεν ακούω από ακουστικά.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
2: Νιώθεις,
1: νιώθεις τυχερή για σήμερα?
2: Θα δείξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Καλή επιτυχία, Μαράκι.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαρία μου, ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης?
2: Νιούτον.
1: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
2: Άλλο.
1: Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες?
2: Νεδιλανδία.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους?
2: Μίκι Μάους.
1: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
2: Ο Σικουάνος.
1: Ποιο ζώο είναι το σύμβολο της Κίνας και σπάνιο είδος?
2: Άλλο.
1: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της γεωμετρίας?
2: Πυθαγόρας.
1: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
2: Άλλο.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας?
2: Αμάν.
1: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης του τραγουδιού Happy? Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
2: George Orwell.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάου?
0: Αχ, αν δεν μου ήσουν να χω. Ο του Μίκι Μάου είναι ο Walt Disney.
1: Ο Walt Disney. Η Disney που λέμε.
0: Το ζώο σύμβολο της Κίνας και σπάνιο είδος είναι το πάντα.
1: Το πάντα, αυτό το αρκουδάκι το ασπρόμαυρο.
0: Ο πατέρας της γεωμετρίας είναι ο Ευκλήδης. Η αλήθεια είναι. Και ο καλλιτέχνης που έγραψε το Happy είναι ο Φάρελ Williams. Και το χούμους προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.
1: Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες. Είχες ακούσει Keys?
2: Ναι, ναι, κάποιες είχα.
1: Ποιες είχες?
2: Θα σας πω, είχα τον George Orwell, ναι. Απλά την στιγμή λίγο...
1: Δεν έχει σημασία. Ήσουν αγρήγοροι όμως εκεί πέρα, μια χαρά, ναι.
2: Ναι, είχα την Νέα Ζηλανδία, Αμάν και Νιούτον.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
1: Δεν πειράζει, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που έπαιξες. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντάτε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 92,9 Kiss και έχω να κάνω μία δήλωση. Νιώθω μια απογοήτευση.
1: Εγώ τη νιώθω λιγάκι, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτά
0: με
1: τα 1000 ευρώ,
0: ρε παιδιά. Εξαντλούμε κάθε φορά. Κάνω το καλύτερο. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να δώσω 1000 ευρώ. Να θέλεις να δώσεις 1000 ευρώ και να μην μπορείς.
1: Λοιπόν, να ακούτε κάθε μέρα 92,9 Kiss, γιατί όλη η παραγωγή δίνει τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ την προηγούμενη μέρα.
0: Επίσης, επειδή μας ρωτάτε στο Viber που δηλώνετε συμμετοχή, όσοι δεν το έχετε ακούσει, δηλώνετε στο site του Kiss 92,9. Μπαίνετε εκεί και υπάρχει session ειδικό που λέει δηλώστε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Από εκεί γίνεται κλήρωση και βγαίνει παίκτης κάθε μέρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα σημαντικά θέματα.
0: Για πες.
1: Γιατί ο αγαπημένος μου χώρος, ο χώρος της αστρολογίας, βάλεται. Αργύρι μου.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε? Ήρθε το AI να μας πάρει τις δουλειές σε εμάς τους αστρολόγους. Εγώ δεν είμαι αστρολόγος, αλλά τώρα τρέμει η θέση της Λίτσα πατέρα.
0: Σου λέει ότι η αστρολογία αποτελεί πλέον βιομηχανία αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτό είναι τρελό, ρε εσύ. Απλά τώρα έγινε ένα conference, ένα συνέδριο στην Αμερική, στο Σικάγο. Mm. Η μεγαλύτερη επαγγελματική συνάντηση αστρολόγων στον κόσμο. Μακάρι να ήμουν εκεί πέρα. Θέλω να μάθω τη μοίρα μου, ρε παιδιά. Κάποιος να μου πει. Τέλος πάντων, 1500 άτομα ήταν και ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν ότι φόβος ότι η AI μπορεί να καταστήσει περιττό τον ανθρώπινο αστρολόγο.
0: Ακριβώς, γιατί σου λέει πλέον ότι οι εφαρμογές μπορούν να υπολογίζουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γενέθλιους χάρτες και να σου προσφέρουν εξατομικευμένες αναγνώσεις του χάρτη του καθένα. Μια διαδικασία που παλιότερα απαιτούσε χειροκίνητους υπολογισμούς και εξειδικευμένες γνώσεις. Πήγαινε στον αστρολόγο λοιπόν, καθόταν ο αστρολόγος, του έλεγε τις ημερομηνίες.
1: Τα βιβλία του, έψαχνε τους χάρτες, έκανε.
0: Έκανε τα ξόρκια του εκεί πέρα και έλεγε: εσύ θα σου συμβεί αυτό. Και αυτός ο πλανήτης και εκείνο. Τώρα τα βάζει στο ChatGPT, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
1: Βέβαια, πριν το ChatGPT υπήρχε και ο αστρολόγος.gr,
0: ναι.
1: Που έμπαινε μέσα και σου φτιάχνει το χάρτη σου online.
0: Γιατί δεν υπάρχει τώρα?
1: Φυσικά και υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι από πριν υπήρχε αυτή. Κάπως το είχαν σχεδιάσει ηλεκτρονικά.
0: Αυτά είναι τα καλά του ChatGPT. Γιατί τώρα πια πίνεις τον καφέ σου, στέλνεις το κατακάθι. Κάνεις μία μούτσα.
1: Όχι, περίμενε. Το κατακάθι δεν το λέει καλά το ChatGPT.
0: Όχι.
1: Το κατακάθι πρέπει να έχεις το ένστικτο.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις τη μούτσα, να στείλεις τη μούτσα και να σου πει το χέρι.
1: Εγώ, άμα στείλω τη μούτσα μου, θα μου στείλει μία μούτσα πίσω το ChatGPT. Έτσι όπως είναι η μοίρα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: καλοκαιρινή στεναχώρια που νιώθουμε και ας είναι κατά χειμώνο έξω.
1: Κατά χειμώνο δεν είναι, αλλά πάμε βουρ.
0: Πάμε, χειμώνα θέλω, η αλήθεια είναι. Καλοκαιρινή στεναχώρια υπάρχει γιατί υπάρχει το καλοκαίρι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε καλοκαιρινή στεναχώρια που τραγουδάει η Λάνα Ντελ Ρέι, λοιπόν.
1: Γεγονός. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, μαθαίνουμε τα σημαντικά. Πώς μπορούν έτσι, αυτή η λειτουργία που έχουμε
0: τα η φυσική. Αέρια, βρε παιδί μου, πες το. Όταν να ανοίγουμε. Τους ακούστε όλου.
1: Πώς γίνεται αυτό να έχει θεραπευτική δύναμη.
0: Αλλά και τι θέλει το 74% των ανδρών σύμφωνα με νέα έρευνα.
1: Όχι, γιατί τα τυζάρουμε αυτά τα πράγματα, θες μου.
0: Μ' αρέσει όμως που ενημερώνουμε πριν το κάνουμε. Έτσι, γιατί έτσι. Άλλοι το κάνουν χωρίς να ενημερώνουμε.
1: Συντονιστείτε, θα γίνει χαμός.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
7: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
8: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
9: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
10: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
10: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
11: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Τρίτη 6 Οκτωβρίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι πολύ ωραία και...
1: Και λοιπόν, παιδιά μου, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, και πρέπει να την απολαύσουμε την ηλιοφάνεια. Δροσούλα είχαμε το πρωί, δροσούλα θα εξακολουθήσουμε να έχουμε, όμως ο ήλιος θα μας κάνει παιχνιδάκια και θα μας κάνει έτσι να χαρούμε τη μέρα, αφού θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου εκεί μεσημερά και απόγευμα. Μικρά βοριαδάκια, 3 με 4 μποφοράκια, καθαρός ουρανός, πεντακάθαρος, ούτε σύννεφα, ούτε φόβου για βροχή, και εκεί το βραδάκι σιγά σιγά η θερμοκρασία θα κατέβει και πάλι στους 20-21 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση, παιδιά μου, στους δρόμους Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στον Κυφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι. Η Κυφισίας η άνοδος είναι εφιαλτική, η κάθοδος είναι εφιαλτική. Το κέντρο έχει κίνηση, παιδιά. Έχετε υπόψη σας ότι έρχεται ο Ρούμπιο σήμερα το απόγευμα.
0: Ποιος είναι ο Ρούμπιο?
1: Είναι Αμερικανός από τη Washington πολιτικός. Θα κάνει μια συζήτηση με το Δένδι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για τα πολεμικά πράγματα που θα αγοράσουμε, τα F-16 και αυτά. Και θα είναι κλειστό το κέντρο από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το απόγευμα. Δηλαδή μέχρι αύριο το βράδυ. Νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα είναι λίγο κόλαση.
0: Θα μιλάνε από το απόγευμα μέχρι αύριο το βράδυ.
1: Σήμερα θα έρθει να του δείξουν την Ακρόπολης,
0: λίγο, να
1: τον πάνε
0: να
1: λίγο να δει και τη Βουλή, να πάει να φάει, να πάει στα Ναφιώτσικα. Μετά αύριο θα κάνει τις συζητήσεις που έχει να κάνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με το Δένδια. Μετά θα κάνει από εδώ, θα κάνει από εκεί, κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος και θα αποκατασταθεί εκείνη στους δρόμους.
0: Ποπό δεν θα βάλει κάτω.
1: Πού θα, τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Μάλλον πρέπει να παίρνουμε τα μέσα, Αργύρι μου, αυτές τις μέρες, άμα χρειαστεί να περάσουμε από το κέντρο.
0: Και ποδαράκια, γι' αυτό έχει λιακάδα, για να περπατάμε, παιδιά.
1: Ούτε ταξί θα μπορούμε να πάρουμε, θα κάνουμε τον κύκλο του κόσμου.
0: Κάνει και κορμάρα το περπάτημα.
1: Ακριβώς.
0: Να γίνουμε όλοι κορμάρες.
1: Μπαγκαράγκα, να γίνουμε κορμάρα σαν την Τάρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, αμ τα μπαγκαρά, τραγουδάει τώρα.
1: Αμέ, 9 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και είναι η καταλληλότερη ώρα για να σας μιλήσουμε για τη Σακύρα, Σακύρα.
0: Φυσικά, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις, να μπεις τώρα στο kiss929.gr και να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Τώρα στη Μαδρίτη που είχε συναυλία, πήγε και η Ντούα Λίπα, λέει, και κάνανε ντουέτο, έγινε χαμός.
0: Αχ, πυραμίδες της Γκίζας, ποιο θα τραγουδήσει με καμιά Καμίλα.
1: Εκεί θα είναι το φινάλε, φαντάζομαι τι θα γίνει εκεί πέρα. Η Genius Travel λοιπόν, που θα σας ταξιδέψει για να δείτε τη Σακύρα Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτο σου λέει με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και θυμηθείτε, 28 Ενδεκάτου η Genius Travel σας πάει κατευθείαν στις πυραμίδες της Γκίζας για να απολαύσετε από κοντά τη Σακύρα Σακύρα. Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Κοίση 92,9, 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και τώρα, παιδιά, σας έχω τη λύση σε ό,τι πρόβλημα έχετε. Πάστορας από την Αφρική θεραπεύει.
1: Πώς θεραπεύει, ρε Σιεργίνη, να πάμε να μας θεραπεύσει.
0: Άκου τώρα. Ένας πάστορας από την Νότια Αφρική, ονόματι Chris Penelope, έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται κατά τους ισχυρισμούς.
1: Ποιους ισχυρισμούς, καλέ, έχει φωτογραφίες.
0: Ναι, πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους, μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
1: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
0: Η ιστορία λοιπόν χρονολογείται από το 2021 και δεν αποτελεί πρόσφατο γεγονός. Δεν είναι τωρινό, δηλαδή από το 2021 ερίζεται αυτός πάνω στα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί του λοιπόν παρουσιάστηκαν ως θρησκευτικές θέσεις και όχι ως ιατρικά τεκμηριωμένη θεραπεία. Ενώ δεν υπάρχουν αξιόπιστα ιατρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η απελευθέρωση αερίων στο πρόσωπο κάποιου μπορεί να θεραπεύσει σωματικές πνευματικές ασθένειες. Το σταυρό μας να κάνουμε, να μην αποδείξει η ιατρική ότι πρέπει, Παναγία μου, να ερίζεται κάποιος στα μούτρα μας.
1: Όχι κάποιος, ο κύριος Chris Penelope.
0: Αυτό θυμίστε, το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
1: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει.
0: Ήρα!
1: Να μείνετε με ανίατη ασθένεια. Ένα αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
0: Χριστέ μου, τι γίνεται.
1: Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή, ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.

0: Έχεις μείνει εσύ με, τη μαγική, με τα μαγικά αέρια.
1: Έχει γίνει χαμός εδώ στο Viber, παιδιά. Εδώ στο Viber του Kiss 92,9, 15 λεπτά μετά τις 9. Σας άρεσε το θέμα του Πάστορα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μια άλλη έρευνα.
0: Άρε Πενέλοπε, Πάστορα.
1: Τι μας έκανες πρωί-πρωί.
0: Τι μας έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη έρευνα τώρα που ουσιαστικά εκφράζει την επιθυμία των ανδρών για το αν θα θέλανε το πρώτο του παιδί να είναι αγόρι, κορίτσι και γενικότερα τέτοιου είδους στατιστικά. Σε έρευνα λοιπόν σε 1197 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 με 45 ετών, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τις προτιμήσεις τους για το φύλο του πρώτου τους παιδιού. Το 39% έχει ενδιαφέρον ότι δήλωσε ότι θα προτιμούσε το πρώτο του παιδί να είναι αγόρι. Το 19% κορίτσι και το 42% ότι δεν θα είχε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Εγώ νομίζω κάπου εκεί θα ήμουν. Παράλληλα, το 50% δήλωσε ότι ιδανικά θα ήθελε μια οικογένεια με ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών, δηλαδή να έχουμε δύο παιδιά, ένα και ένα, ή τέσσερα παιδιά.
0: Ναι, δύο και δύο.
1: Δύο και δύο.
0: Άμα έχεις τρία,
1: δύο και
0: το μοιράζεις κάπως.
1: Να μην έχεις τρία αγόρια ή τρία κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην ίδια έρευνα λοιπόν, το 74% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι, ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τεχνολογία επιλογής φύλου. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Δεν ξέρω και δεν θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό μου φαίνεται πολύ ακραίο. Θέλω το πρώτο μου παιδί να είναι κορίτσι, οπότε θα το κάνω. Δεν ξέρω.
1: Αυτό
0: φαίνεται...
1: σοβαρά τώρα είναι υποθετική ερώτηση ή υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις το φύλο του παιδιού σου?
0: Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
1: Σοκ.
0: Δεν θα ήθελα όμως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μου φαίνεται λίγο, δηλαδή πόσο πια να επέμβουμε και στη φύση. Αλλά θέλω άλλη ερώτηση να σου κάνω, Αργύρη μου. Εσύ, τι θα επέλεγες να είναι το πρώτο σου παιδί, αγόρι ή κορίτσι?
1: Νομίζω θα ήμουν στο 50%. Το ότι, όχι στο 50%, στο 42% που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Και πέθανε.
0: Και πέθανε. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα το πρώτο μου παιδί, επειδή έχω ήδη ένα αγόρι στο σπίτι, το πρώτο μου παιδί είναι αγόρι, πρωτότοκο, ο Χωσέ. Νομίζω θα ήθελα να κάνω ένα κοριτσάκι, να γεμίσει λίγο γυναίκες αυτό το σπίτι.
1: Άρα είσαι στο 50%, θα ήθελες να είναι ισότιμα.
0: Φαντάζω τώρα ένα κοριτσάκι να είσαι και εμένα. Φρικτό, άστο. Ούτε που να το φαντάζομαι, δεν θέλω.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: πολύ σοβαρό ενδιασμό, Αργύρη μου.
1: Για πες.
0: Εδώ στον 92,9 και έχω αρχίσει και ασπρίζω σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Από το άγχος είναι, δεν είναι από την ηλικία.
1: Ναι.
0: Βγάζω άσπρες τρίχες και έχω αρχίσει και σκέφτομαι να βάψω τα μαλλιά μου.
1: Α, ανατροπή.
0: Ναι. Να βάψω το ίδιο χρώμα με αυτό που είναι, όχι κάτι τρελό.
1: Okay.
0: Και εγώ έχω πολλούς ενδιασμούς γιατί δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, να βάζω κάτι στο κεφάλι μου τώρα, βαφές και τέτοια, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι επιβλαβή για το κεφάλι.
1: Mm-hmm.
0: Και έψαξα λοιπόν και σου βρήκα. Πόσες φορές είναι ασφαλές για το κεφάλι και για τον οργανισμό μας,
1: ναι,
0: να βάφουμε τα μαλλιά μας το χρόνο.
1: Για πες, γιατί και εγώ θα αρχίσω τώρα.
0: 4 φορές το χρόνο λοιπόν, μία φορά κάθε 3 μήνες δηλαδή, και όχι περισσότερες, μία φορά ανά 3 μήνες είναι νομίζω το ιδανικό.
1: Και με τη ρίζα τι θα κάνουμε που στους 3 μήνες θα είναι 3 δάχτυλα.
0: Τι να σου πω, τι θα βάζεις τώρα στο κεφάλι σου. Οι βαφές περιέχουν πολλά χημικά συστατικά και η τοξικότητα των μετάλλων και η απορρόφησή τους μέσω του δέρματος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις όπως ερυθρότητα, κνισμό και πολλές άλλες μορφές.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια.

0: Καφέ Μπαρ και Beach Bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: Είναι 6 Οκτωβρίου, είναι Τρίτη. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και φυσικά τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που ήταν ανοιχτό σε όλους και για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε λοιπόν την εφαρμογή Livio και κλείσε τώρα γήπεδο για ένα από τα 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Ήξερες ότι, Αργύρη μου, η Gen Z επιστρέφει στις συνήθειές της να χρησιμοποιεί iPod.
0: iPod.
1: Το θυμάσαι το iPod.
0: Ναι.
1: iPod δεν είχα, αλλά η ζωή μου ήταν το MP3 player.
0: MP3 είχα.
1: Είχα μονίμως ένα MP3 player στην τσέπη μου και τα ακουστικά μου και ήτανε, μιλάμε, δεν το βγάζα για κανένα λόγο.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι είχα Walkman.
1: Φυσικά και είχες Walkman, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και ο αδερφός μου είχε, δεν είναι τόσο...
0: Για γραμμόφωνο είχα. Για πες λοιπόν, συγγνώμη.
1: Πόσο,
0: έχω προλάβει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι το iPod φαίνεται να το χρησιμοποιούν και οι νεότερες γενιές πλέον και μάλιστα στο eBay έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις κατά 25% μεταξύ Ιανουαρίου του 2025 μέχρι τώρα.
0: Άρα τα iPod ουσιαστικά ποτέ δεν σταμάτησαν από την αγορά. Απλά δεν πουλιώτουσαν κάποια στιγμή και τώρα ξαναγίνανε μας.
1: Νομίζω ότι αυτά που... Όχι, έχουν σταματήσει. Δεν βγαίνουν καινούργια iPod πια. Η Apple δεν βγάζει καινούργια iPod. Αγοράζουν μεταχειρισμένα κατά κύριο λόγο.
0: Και τώρα η Apple θα το πάρει χαμπάρι
1: και θα αρχίσει να βγάζει τα iPod. Ναι, να σου πω όμως τι γίνεται. Γενικότερα η Gen Z έχει αρχίσει και στρέφεται σε πιο παλιές μορφές τεχνολογίας. Πώς χρησιμοποιούν τις αναλογικές φωτογραφικές, έχω κι εγώ αναλογική. Τα pick-up έχω κι εγώ pick-up. Δεν είμαι Gen Z βέβαια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα στραφούμε σιγά-σιγά.
0: Άντε να βγει και Walkman.
1: Σίγουρα τέλειο θα είναι.
0: Πολύ.
1: Τέλειο θα είναι να γυρίσουμε στις κασέτες και μετά να γυρίζουν ταινίες με μπομπίνες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου και η συνάντηση της Ελλήνης με το Δία στο Λέοντα χαρίζει στη σημερινή μέρα αισιοδοξία, γενναιοδορία και συναισθηματική εφορία. Πού τα ρε παιδιά όλα αυτά. Ευνοούνται η διασκέδαση, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και οι ευχάριστες συναντήσεις. Τυχερές εξελίξεις αναμένονται για κρύους, λέοντες, τοξότες του δεύτερου και του τρίτου δεκαημέρου. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα ενεργοποιεί το πιο χαρούμενο και δημιουργικό τομέα του ηλιακού σου χάρτη και φέρνει ευκαιρίες για έρωτα, διασκέδαση, δημιουργία και όμορφες εξελίξεις που αφορούν παιδιά ή προσωπικά σχέδια.
1: Ταύρη μου, είναι μια καλή μέρα για να βελτιώσεις τον προσωπικό σου χώρο ή να κάνεις σχέδια που αφορούν το σπίτι, αρκεί να αποφύγεις οικονομικές υπερβολές.
0: Μπιτιμάκια μου, όμορφα συνάδελφοι, εδώ επικοινωνιακή εξωστρέφεια σου λέει σήμερα. Ευχάριστες ειδήσεις, συνεχίζω. Συναντήσεις και μετακινήσεις που ανανεώνουν τη διάθεσή σου, αυτή που έχουμε σήμερα δηλαδή. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα ή πρόταση μπορεί να μας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ενώ ευνοούνται συμφωνίες, γνωριμίες και επαφές.
1: Καρκίνε μου, πραγματικά. Καρκίνε μου, θέλεις να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή σήμερα και είναι πιθανό να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους ανθρώπους που αγαπάς. Η μέρα έχει θετικό πρόσημο.
0: Λιονταράκια μου, έρωτας, δημιουργικότητα, προσωπική προβολή και νέες ευκαιρίες βρίσκονται στα δυνατά χαρτιά της μέρας.
1: Παρθένε μου, είναι μια μέρα που σε βοηθά να απομακρυνθείς λίγο από την ένταση της καθημερινότητας, να ξεκουραστείς και να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Κάτι μπορεί να εξελίσσεται υπέρ σου χωρίς ακόμη να το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Ζυγάκια μου καλά, μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη, ενώ ο άνθρωπος του περιβάλλοντός σας μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα στόχο ή να σας κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Σκορπιέ μου, είναι η μέρα που μπορείς να κερδίσεις θετικές εντυπώσεις και να αισθανθείς ότι οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Μια συζήτηση με πρόσωπο κύρους, μια πρόταση ή μια ευκαιρία ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης μπορεί να σε ενθαρρύνει.
0: Οξωτάκια μου, ταξίδι, σπουδές, εξωτερικό, νομική υπόθεση ή ένα σχέδιο επέκτασης μπορεί να παρουσιαστεί, να παρουσιάσει μια ευχάριστη εξέλιξη. Μια πληροφορία ανοίγει νέους ορίζοντες ή σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις κάτι που σχεδιάζεις καιρό.
1: Εγώ κεράκια μου, κοινά οικονομικά, οφειλές, χρηματοδότηση, διακανονισμός ή χρήματα που περιμένεις μπορούν να παρουσιάσουν μια ευνοϊκότερη εξέλιξη. Εκμεταλλεύσου τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.
0: Υδροχωάκια μου και ζωή. Η σύνοδος Σελήνης και Δία απέναντι στο Λέοντα φέρνει ανθρώπους που είναι περισσότερο πρόθυμοι να σταθούν δίπλα σου, ενώ μπορεί να υπάρξει μια πρόταση συνεργασίας, συμφωνία ή αισθηματική εξέλιξη που σε ενθουσιάζει.
1: Μάλιστα. Να. Ψαράκια μου, μια υποχρέωση μπορεί να ολοκληρωθεί ευκολότερα, ένα συνεργάτη να σου προσφέρει βοήθεια ή να παρουσιαστεί μια δυνατότητα που βελτιώνει τις συνθήκες της δουλειάς
0: σου. Τώρα πες αλήθεια. Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος που έγραψε για τους διδύμους σήμερα, εσύ που ξέρεις τη μέρα μου πώς είναι.
1: Ναι.
0: Και τι έχει συμβεί από το
1: όλα,
0: πρωί.
1: Όλα είναι ψέματα.
0: Πιστεύεις ότι έχει επαφή με το περιβάλλον.
1: Τίποτα, τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν έχει ιδέα.
0: Ευχαριστώ.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι όμορφα μου πλάσματα, εδώ σιγά σιγά σας αφήνουμε για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και να σας κρατήσει υπέροχη παρέα με 90's του Νέα Επιτυχίες για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, που αλλού εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής μας εκπομπής για να δείτε τι χάσατε εσείς που δεν ξυπνήσατε αυτές τις 7 για να μας ακούσετε.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, εδώ. Το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Η Ζωέ Πρε.
0: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Έρευνες δείχνουν ότι οι κάλτσες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, λέει.
1: Οι κάλτσες!
0: Μάλιστα. Καταρχάς, λέει, βοηθούν τα πόδια να παραμένουν ζεστά και αυτό είναι σημαντικό γιατί τα κρύα πόδια μπορεί να μην μας επιτρέπουν να κοιμηθούμε όπως πρέπει. Εγώ έχω να σου πω ότι όσες φορές έχω κοιμηθεί με κάλτσες, έχω ξυπνήσει μες τη νύχτα μέσα στα νεύρα γιατί έχουν πάθει τα πόδια μου βουσβουσ και θέλω να τις βγάλω.
1: Εγώ ταλαιπωρούμαι από αυτό και τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι παγόβουνα.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Το δίλημα της ημέρας, λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες?
3: Όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα. Οπότε με τις καλτσούλες κάνεις σερή ύπνο.
4: Ρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν?
1: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
0: Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
1: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι.
0: Η νέα μασκότ αποτελεί φόρο τιμή στην πιο αναγνωρίσιμη και ένθερμη φύλαθλο του γύρεου.
1: Αχ, Αργύρη μου, κρίμα που δεν πηγαίνει στο γήπεδο για να γίνει κι εσύ μασκότ. Ο παππούς Αργύρης, το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης. Με τη μαγκούρα του, με την γκρίνια του, με τη μασέλα του.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης?
5: Νιούτον.
0: Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες?
5: Νεοζηλανδία.
0: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους?
5: Μίκι Μάους.
0: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
5: Ο Σικουάνος.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας?
5: Αμάν.
0: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
5: George Orwell.
0: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάου?
1: Αχ, αν δεν μου ήσουν να χω. Ο του Μίκι Μάους είναι ο Walt Disney.
0: Ο Walt Disney. Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
5: Ναι, ναι, κάποιες είχα.
0: Ποιες είχες?
5: Θα σας πω, είχα τον George Orwell, είχα την Νέα Ζηλανδία, Αμάν και Νιούτον.
0: Μάλιστα.
5: Αυτές. Μετά είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
0: Το 1982, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 33χρονος τότε οδηγός φορτηγού Larry Walters προσπάθησε να πάει στη δουλειά του πετώντας. Έδεσε 42 μετεωρολογικά μπαλόνια γεμάτα ήλιο σε μια απλή ξαπλώστρα κήπου αλουμινίου. Αντί όμως να ανυψωθεί λίγα μέτρα όπως υπολόγιζε ο άνθρωπος, εξοξέθηκε με ταχύτητα στα 16.000 πόδια και έτσι παρασύρθηκε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Λος Άντζελες. Ένας πιλότος λοιπόν εμπορικής πτήσης ανέφερε στον πύργο ελέγχου ότι μόλις τον προσπέρασε ένας τύπος που καθόταν σε μια καρέκλα κήπου. Τελικά μπλέχτηκε σε ηλεκτρικά καλώδια προκαλώντας blackout σε μια γειτονιά, αλλά προσγειώθηκε σως. Η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ για παραβίαση του εναέριου χώρου.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Δηλαδή, άμα πέταγε λίγο πιο μακριά από το αεροδρόμιο, δεν θα έπαιρνε πρόστιμο μετά από αυτό που έβαλε blackout σε μια ολόκληρη γειτονιά.
0: Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
1: Ο Θεός είπε, θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
0: Το σταυρό μας να κάνουμε, να μην αποδείξει η Αφρική ότι πρέπει, Παναγία μου, να ερίζεται κάποιος στα μούτρα μας. Αυτό θυμίστε, να το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
1: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει?
0: Ήρα!
1: Να μείνετε με ανίατη να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
0: Χριστέ μου, τι γίνεται.
1: Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε? Δηλαδή, ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλη.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Sunshine. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 6 του Οκτώβρη, 5 λεπτά για μετά τις 10, όπως πάντα στον Kiss. Ξεκινάει το Kiss at Work της Τρίτης. Είμαι ο Μάνος Βογιουριάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, αμέσως μετά το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή, που αλλού από τον αγαπημένο σας τον 92,9 Kiss. Πάρο Στελάρ με την Graham Candy στο The Sun και ώρα για τον καιρό, έτσι θα πούμε για τα καλά. Έτσι σιγά σιγά στην σημερινή παρέα, ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και να κάνουμε τη μέρα σας πιο όμορφη, πιο ηλιόλουστη μέσα σας και πιο έτσι θα τολμούσα να πω ευχάριστη. Ηλιοφάνεια σήμερα τουλάχιστον μέχρι το 10 το μεσημέρι, αμέσως μετά θα έχουμε ασθενή συννεφιά. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο βροχή σήμερα. Ο υδράγυρος θα πλησιάσει τους 28. Για αύριο Τετάρτη 7 του μήνα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ο υδράγυρος εκεί κολλημένος στους 27 με 28. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια 28 με 29. Ανεβαίνει ελάχιστα θερμοκρασία. Την Παρασκευή θα έχουμε 28 με 29 και αραιή συννεφιά μετά τις 3 το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο τώρα θα έχουμε αραιή συννεφιά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, να πλησιάζει τους 30 παρακαλώ, ενώ για την Κυριακή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια και υποχώρηση της θερμοκρασίας, με φανταστείτε λίγο, 27 με 28 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Έχουμε πολλά να μάθουμε, θα ασχοληθούμε βέβαια με τα θέματα που ταλαντεύουν την επικαιρότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Θα μάθουμε έτσι όμορφα πράγματα για να πάνω απ' όλα θα περάσουμε όμορφα με αγαπημένα 90's Now. Το καφεδάκι μου το έχω εγώ στο χέρι. Αν ετοιμάζετε το δικό σας, χαρείτε τον, απολαύστε τον. Αν ήδη είστε στην εργασία σας και έχετε την δυνατότητα να είστε στην παρέα του Kiss, εύχομαι και ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Δύο αγαπημένα 90's Now back to back από τον Adrian Sina και την Sandra Ennsto Angel και αμέσως μετά ο Alpha Urban θα μας θυμίσει το Revolution. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, είστε στον Kiss και βέβαια καλή μας μέρα.

Εδώ είμαστε στο Κις, 18 μετά τις 10, μία ηλιόλου στη ημέρα η σημερινή. Ελπίζω να σας φτιάχνει όσο γίνεται καλύτερα τη διάθεση, όπως είπα και στο ξεκίνημα. Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα με ηλιοφάνεια, τουλάχιστον μέχρι τα μέχρι στιγμής στοιχεία που μας παραχωρεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Alexander Burke, Broken Hills λίγο πριν, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας, με τι άλλο, μετά της οικονομίας. Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν τα κοινωνικά επιδόματα στη χώρα μας, με τη συνολική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ να μειώνεται κατά 5,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Συνολικά διατέθηκαν 645 εκατομμύρια σε 748.830 δικαιούχους έναντι 650,5 εκατομμυρίων ευρώ και 790.056 δικαιούχων στο αντίστοιχο διάστημα για το 2025. Οι μεγαλύτερες τώρα απώλειες καταγράφονται στα βασικά επιδόματα, αφού η δαπάνη για το επίδομα στέγασης μειώθηκε κατά 9,9% για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κατά 10%, ενώ το επίδομα παιδιού υποχώρησε κατά 8,4%. Παράλληλα, μειώθηκε και ο αριθμός των δικαιούχων και στις τρεις κατηγορίες. Σε βάθος τώρα πενταετίας, η δαπάνη για το επίδομα στέγασης αλλά και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχει μειωθεί περίπου 40% από τα 273 εκατομμύρια το 2021 στα 160,1 τη χρονιά που διανύουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η στασιμότητα των εισοδηματικών κριτηρίων σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των μισθών και τα τεκμαρτά εισοδήματα οδηγεί χιλιάδες νοικοκυριά εκτός των προγραμμάτων στήριξης. Και για να κλείσουμε αυτή την αρκετά σοβαρή είδηση, σχεδόν 41.000 δικαιούχοι λιγότερο μέσα σε ένα χρόνο και η συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών δυστυχώς συνεχίζεται.

0: 7536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, το ρολόι δείχνει 37 μετά τις 10, σήμερα είναι 3η 6 του Οκτώβρη, μια ηλιόλουστη μέρα, όμορφη μέρα, σίγουρα θα φτιάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς και πάρα πολλές από εσάς και αυτό είναι και το καλύτερο, έτσι, όταν έχουμε αυτές τις όμορφες ηλιόλουστες μέρες να μας συντροφεύουν, τουλάχιστον σε κάποιους αρέσει, βέβαια σε κάποιους δεν αρέσει. Τα κριτήρια βέβαια είναι αντικειμενικά όπως και να έχει. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Στο ελεκτικό συνέδριο θα περάσει αύριο η κρίσιμη μάχη για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, με την απόφαση της Ολομέλειας να μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων από την επόμενη χρονιά. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν η εισφορά πρέπει να επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Αν τώρα γίνει δεκτή αυτή η προσέγγιση, περίπου 440.000 συνταξιούχοι θα μπορούσαν να δουν μικρότερες κρατήσεις, ενώ ανοίγει και ο δρόμος για νέες δικαστικές διεκδικήσεις αλλά και πιθανές αναδρομικές επιστροφές. Σήμερα, η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εφαρμόζεται σε κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3 μέχρι 14%. Το επίμαχο σημείο είναι ότι ο συντελεστής υπολογίζεται στο συνολικό μεικτό ποσό της σύνταξης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση σαφώς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η προσφυγή, από το 2010 έχουν αφαιρεθεί συνολικά πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους μέσω της εισφοράς. Πάνω τώρα από 10 δισεκατομμύρια έχουν παρακρατηθεί από το 2010, όπως είπα και λίγο πριν, ενώ 440.000 συνταξιούχοι περιμένουν τώρα την απόφαση που μπορεί να μειώσει τις κρατήσεις τους. Φανταστείτε πόσο μεγάλο είναι το ποσό που πληρώνουν αυτή τη στιγμή και πλήρωναν οι συνταξιούχοι της χώρας. Didgeridoo, Ride It. Αμέσως μετά η Anna of the North θα μας θυμίσει το Waiting for Love, αλλά και ο Cyril θα έρθει στην παρέα με το Stumbling In. Playing only the hits. Don't believe us? Then listen to this.

0: Εδώ μας ο Ζωγκής, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, Divinals, I Touch Myself, και λίγο πριν ο Cyril με το Stumbling In, και βέβαια προηγήθηκε το Powerplay της εβδομάδας από τον Anotr με τους 54 Ultra στο Talk To You. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ακόμα ανατελεία, θα πάμε την μικρή, επόμενη και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο, γιατί μεταξύ των άλλων θα μάθουμε και για τις πιέσεις που δέχεται αυτό το διάστημα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πολλά πολλά άλλα. Μην φύγετε.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Αστρολόγιο εδώ στον Kiss δείχνει 9 λεπτά για μετά τις 11. Τρίτη σήμερα 6 του μήνα, ηλιόλουστη μέρα, όμορφη μέρα, φανταστική μέρα για τους λάτρες των όμορφων καλοκαιρινών ημερών. Το καλοκαίρι ακόμα εδώ είναι, για τα καλά μου φαίνεται, τουλάχιστον για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Για εσάς που είστε και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέλα και τη συχνότητα του Kiss, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Σοβαρές πιέσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δέχεται το εσύ, το ξέρουμε όλοι εξάλλου, με ελλείψεις τόσο σε ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό, με αυξημένες ανάγκες περίθαλψης, αλλά δυστυχώς και νέα γραφειοκρατική βάση η οποία επιβαρύνει τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται και η νέα ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω ΙΔΙΚΑ. Από την άλλη, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων, η ΕΙΝΑΠ, καταγγέλει ότι το σύστημα αυξάνει το διοικητικό έργο των γιατρών, οι οποίοι καλούνται να διακόπτουν την εξέταση των ασθενών για να αναζητήσουν διαθέσιμο εξοπλισμό αλλά και να καταχωρήσουν τις παραγγελίες φαρμάκων. Την ίδια ώρα, οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν προβλήματα ακόμα και στις νέες προσλήψεις. Χαρακτηριστικά, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, από τους 8 νοσηλευτές που διορίστηκαν, αποδέχτηκε τη θέση μόλις ένας, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε την δεύτερη μέρα. Προβλήματα επίσης καταγράφονται και σε κρίσιμες δομές, όπως στο Σπηλαιοπούλιο. Η Αγία Ελένη απειλείται με αναστολή η λειτουργία του ακτινολογικού της τμήματος ενός στο Δρομοκαίτιο. Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν οδηγήσει σε εντολές για υπεράριθμες εφημερίες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην Υγεία. Εν κατακλείδη, 8 διορισμοί, μία αποδοχή, καμία παραμονή. Το ΕΣΥ μένει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, δυστυχώς.

Λοιπόν, αυτή είναι η Super Mode, Tell Me Why. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε την Miley Cyrus στο Buzz Press Fights. Με αυτό πάμε σε break, τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma Steps ανανεώθηκαν και φέτος

Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

Εδώ είμαστε στον Κις 12 παρά 20. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα σε αυτό το όμορφο πρωινό της 3ης 6 του μήνα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα, εξάλλου, Μάνος Ιβογεωργάκης. Στην παρέα έρθει η Μάνη με τον Don't Be So Shy, και λίγο πριν μια θυμωμένη Κέρι Πέρι μας ερμήνευσε το Watch It Burn και προηγήθηκε το Azizam με τον Ed Sheeran. Πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναλογία μαστογράφων τώρα είναι η χώρα μας, με 7,6 μηχανήματα ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, η πρωτιά στον εξοπλισμό δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε πρωτιά στην πρόληψη. Στη Δανία, για παράδειγμα, το 82,1% των επιλέξιμων γυναικών συμμετέχει σε προληπτικό έλεγχο, ενώ στη Σουηδία το ποσοστό φτάνει το 82% και στην Φιλανδία το 81,6%. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ίδια η Σουηδία διαθέτει μόλις 1,1 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή περίπου το 1/7 που έχει η αναλογία στη χώρα μας, αλλά έχει συμμετοχή 82% στον έλεγχο, στον προληπτικό έλεγχο. Στη χώρα μας το πρόγραμμα FOFI Γεννήματα προσφέρει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε γυναίκες ηλικίας 45 μέχρι 74 ετών, μαζί με περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο όταν υπάρξουν ευρήματα, τέλος πάντων. Εν κατακλείδη, 7,6 μαστογράφοι στην Ελλάδα έναντι 1,1 στη Σουηδία, αλλά 82% η πρωτιά στην πρόληψη στη Σουηδία. Η αναλογία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρη. Περισσότερα μηχανήματα, βέβαια, δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερες εξετάσεις.

0: Origami.
1: Με αυτό και το με την Κέσα καλύτερα και το Origami, ενώ λίγο πριν θυμηθήκαμε το Something Got Me Started με τις Simply Red, με τους Simply Red, αλλά και το Dracula με τους Tame Impala. Θα πάμε στην επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, καθώς βλέπετε στα αστερολόγια σας είναι ήδη 4 λεπτά και περίπου πριν από τις 12, έχουμε ήδη περάσει το χρόνο, κάντε λίγη υπομονή, βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63
7: 690. Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

Προτελευταίο ημίρο, είναι μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Επιστρέψαμε μετά τη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που είστε και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα και τη συχνότητα του Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογεωργάκης στο Kiss at Work. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, αφού σας ενημερώσω ότι λίγο πριν στην παρέα έρθει η Baby Rexha με τους Faithless στο New Religion και προηγήθηκε η αγαπημένη σε πάρα πολλούς από εσάς εκεί έξω, αλλά και σε εμάς εδώ στον Kiss, η Olivia Dean με το Nice to Each Other. Ενθαρρυντικά λοιπόν, για να ασχοληθούμε λίγο με τα της υγείας, είναι τα πρώτα αποτελέσματα μικρής αμερικανικής μελέτης για μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία του ιού HIV, η οποία επιχειρεί να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών το ανοσοποιητικό σύστημα να ελέγχει μόνο του τον ιό, χωρίς καμία καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη δοκιμή συμμετείχαν 10 άνθρωποι οι οποίοι έχουν HIV. Μετά τη διακοπή αυτής της αντιρετροϊκής θεραπείας, 7 από αυτούς κατάφεραν να διατηρήσουν τον ιό υποέλεγχο, ενώ 6 κράτησαν το ιικό φορτίο σε πολύ χαμηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες. Μάλιστα, σε έναν ασθενή, ο ιός παρέμεινε μη ανιχνεύσιμος για περισσότερους από 18 μήνες. Οι ερευνητές τώρα με τη σειρά τους χαρακτηρίζουν σημαντικά αυτά τα ευρήματα και όντως αν ισχύουν είναι πολύ σημαντικά, αλλά τονίζουν ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό, αλλά και το θεραπευτικό σχήμα ιδιαίτερα σύνθετο. Επόμενος τώρα στόχος τους είναι να εντοπιστεί το τμήμα της θεραπείας που προκαλεί την επιθυμητή ανοσολογική απόκριση. 7 στους 10 εγκατακλείδη χωρίς καθημερινά χάπια, ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τον αυτόνομο έλεγχο του HIV, που όμως χρειάζεται επιβεβαίωση για περαιτέρω μελέτες.

Λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, Anwater featuring 54 Ultra Chuck to You, το powerplay της εβδομάδας, ενώ προηγήθηκε το Don't Stop the Music, σε ένα υπέροχο edit από τον Raven με την Rihanna. Να κάνουμε τώρα μια βολτά στον κόσμο και να πάμε στην μαγευτική, αγαπημένη και ρομαντική σε πάρα πολλούς από εσάς, αν την έχετε επισκεφτεί, είχα τη χαρά βέβαια στο παρελθόν να την επισκεφτώ, τη Φλωρεντία στην Ιταλία, όπου ένα διαφορετικό βιβλιοπωλείο μετατρέπει τα βιβλία σε φάρμακα για την ψυχή. Το Piccola Pharmacia Letteraria, αν το προφέρω σωστά, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο, οργανώνει περίπου 8.000 βιβλία, όχι μόνο ανά είδος, αλλά κυρίως ανάλογα με την συναισθηματική ή την ανάγκη του αναγνώστη. Μοναξιά, χωρισμός, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή ακόμα και ανάγκη για αισιοδοξία αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τίτλους. Κάθε βιβλίο με τη σειρά του συνοδεύεται μάλιστα από ένα μικρό φύλλο οδηγιών με τις υποτιθέμενες θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ η δοσολογία για τις όποιες και πιθανές παρενέργειες εισαγωγικά της ανάγνωσης υπάρχουν επίσης εκεί. Η ιδέα είναι πολύ απλή και βασίζεται στην λεγόμενη βιβλιοθεραπεία, δηλαδή στην αξιολόγηση της ανάγνωσης για ενδοσκόπηση, χαλάρωση αλλά και συναισθηματική υποστήριξη, χωρίς φυσικά να αποκαθιστά την ιατρική θεραπεία. Στη Φλωρεντία λοιπόν η ερώτηση δεν είναι τι βιβλίο θέλεις να διαβάσεις, αλλά τι νιώθεις. Και η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα 8.000 περίπου βιβλία αυτού του μικρού διαφορετικού λογοτεχνικού φαρμακείου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee & Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές,

σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά, η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην

Τελευταίο ημίωρο, τρολόγιο Δόσον Κις, δείχνει 36 λεπτά και μετά τις 12. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και τη σημερινή τριώρη παρεούλα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Η Ρίτα ώρα μας τίμησε το Praising You και λίγο πριν γυρίσαμε πάρα πολλά χρόνια με τους Γερμανούς Master Boy και το Mr. Feeling. Πάμε λίγο έτσι να πιάσουμε το μουσικό παλμό της ημέρας. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση στη Μαδρίτη ανάμεσα στην Σακύρα και την Dua Lipa στη σκηνή. Η Dua Lipa έκανε εμφάνιση έκπληξη στην συναυλία της Κολομβιανής Superstar και οι δυο τους τραγούδησαν σε ακαπέλα version το Antologia, μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες της Σακύρα. Η Σακύρα με τη σειρά της χαρακτήρισε αυτή την εμφάνιση ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Φανταστείτε πόσο πολύ συμπαθεί την Dua Lipa, ενώ με τη σειρά της η Dua την ευχαρίστησε για την πρόσκληση, λέγοντας πως ένιωσε ότι οι δύο καλλιτέχνητες και το κοινό έγιναν ένα. Μάλιστα, η συναυλία που έγινε πριν από 3 μέρες είχε μία ακόμα σημαντική στιγμή, καθώς η ζωντανή μετάδοση μέσα από το Amazon Music έγινε η δημοφιλέστερη live stream συναυλία γυναίκας καλλιτέχνητας στην πλατφόρμα. Μία εμφάνιση έκπληξη με την Dua Lipa και ταυτόχρονα ρεκόρ live stream για τη Σακύρα. Η συναυλία στη Μαδρίτη έγινε διπλά ξεχωριστή.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, 3η 6 του μήνα. Ο Kid Laroi με τον Justin Bieber μας θύμισαν το Stay και προηγήθηκε Michelle DeLuz στο Sexy Love. Ήρθε όμως η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση και πιο συγκεκριμένα για τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Για τους μπασκετικούς έχουμε Champions League αλλά και Eurocup. Στις 7.30 από το Magenta Sport 4, την πρώην Κοσμοτέ, όπως όλοι γνωρίζετε, έχουμε την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Στις 7.30 για το EuroCup Τσεντεβίτα Χαποέλ Ιερουσαλήμ από το Nova Sport 4 και στις 8.30 την αναμέτρηση της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ από τη συχνότητα του Nova Sports Prime. Πάμε τώρα στον αντίποδα, στις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Έχουμε, όπως όλοι γνωρίζετε, το UEFA Nations League. Έχουμε στις 5 Καζακστάν νησιά Φερόες, Nova Sport Start. Στις 10 παρατέταρτο όλες οι υπόλοιπες μεταδόσεις, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία, Nova Sport Start, Κροατία Ισπανία, Nova Sport 2, Σκωτία Σλοβενία, Nova Sport 3, Εστονία Ισλανδία, Nova Sport 4, Αλβανία Σαν Μαρίνο, Nova Sport 6, Αγγλία Τσεχία, Nova Sports Premier League, Λευκορωσία Φινλανδία, Nova Sport Extra 1, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Nova Sports Extra 2, Μολδαβία, Σλοβακία, Nova Sports Extra 3, είναι οι μεταδόσεις της ημέρας. Βέβαια, αν θέλετε να δείτε και την λεπτό προς λεπτό, έτσι, τα σημαντικότερα αποσπάσματα από τους αγώνες της ημέρας, στις 10 παρατέταρτο, από τη συχνότητα του Nova Sport 1.

Κάπως όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα Τρίτη 6 του Οκτώβρη ήσασταν στον ΚΙΣ. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογεωργάκης, όπως κάνουμε εξάλλου, όπως δίνουμε καλύτερα ραντεβού καθημερινά, αμέσως μετά το breakfast show που έρχεται στην παρέα κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να το πω για ακόμα μία φορά. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μέσα σας νιώσατε κάπως καλύτερα σήμερα, ακούγοντας αυτά τα όμορφα και αγαπημένα τραγουδάκια από τα 90's μέχρι σήμερα και για την ενημέρωση που είχατε. Σήμερα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο Θοδωρής δεν θα είναι στην παρέα, θα επιστρέψει από αύριο. Ωστόσο, στις 3 έχουμε την ζωντανή σύνδεση όπως κάθε μεσημέρι με τον 92,9 Kiss και τον Γιώργο Λάζαρο, ενώ στις 6 το απόγευμα ζωντανά με το αγαπημένο σας DJ Mix, ο Αργύρης Μιτσέλης. Να έχετε μια πολύ, πολύ όμορφη μέρα. Ραντεβού πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
10: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
6: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps.

0: 2310-232-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Corporation and you Messinian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram MU Kalamata. Facebook MU Messinia Union. Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

Μένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Στο Kiss ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια.

1982, το ζωγραφιστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper, αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-99-900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

δύσκολη κάπως η κατάσταση στους δρόμους, γι' αυτό προτιμήστε τα μέσα μεταφοράς αν μπορείτε. Τώρα ακούμε Ρίμον, σε λίγο έρχονται και οι Μάνεσκιν εδώ στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική

0: Ταβέρνα στην Ανογιάλο Βαπύρου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee & Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά Μαντσέξ. Είμαστε πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026, προς θέτη Κάντα. Όλοι καλά, όλα καλά, θα περιμένω τα νέα σας. Με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr.

πρώτα θυμίσω ότι και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Όπως είπαμε, μέσα από το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor.

Greece 2026 από Johnny Bravo και My Doors. Και προφανώς επιτυχίες back to back, μια καλύτερα από την άλλη. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπίσει τον Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για τηλεθεάσεις. Έχει ενδιαφέρον η χθεσινή βραδιά, η χθεσινή ημέρα καλύτερα, αφού θα ξεκινήσουμε από τη ζώνη early morning, τα πολύ πρωινάδια, και θα φτάσουμε στο late

0: Your music is right here, right now. This is Argyris Mitsellis, DJ Mix.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Αργύρης Μιτσέλης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: γίνει ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Like εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Πώς θα την κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Θυμίζω δίευλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media εκεί και αναλεκτικά υπάρχει το Viber, WhatsApp και Gmail για όσους

πολύ, καλησπέρα στη Σοφία που το ζήτησε. Σήμερα να πω είναι βραδιά UEFA Nations League για άλλη μια φορά. Συνεχώς έχουμε παιχνίδια και χθες είχαμε ωραία παιχνίδια. Με Γαλλία-Βέλγιο και ανατροπή από 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, 4-1 τελικό και άλλα. Μιλώντας για UEFA Nation League, σε απευθείας μετάδοση από την Nova όλα τα παιχνίδια σε 10 παρατέταρτο, με εξαίρεση ένα που ξεκίνησε στις 5 και είναι στο 78 λεπτό τώρα, αυτό του Καζανστάν με τα νησιά Φερόες, και είναι στο 2-2. Να

DJ Hermes και Fly. Πριν να ετοιμαστείτε για το επόμενο, ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τις χθεσινές τηλεθεάσεις. Μιλάμε για το εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικίων 18-54 ετών, ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning, τα πολύ πρωινάδικα και φτάνοντας στο Late Night και την πρώτη τριάδα. Στα πολύ πρωινάδικα χθες Δευτέρα, πρώτο Mega κοινωνία ώρα Mega με 23,6%, σε δεύτερη θέση ο Alpha και το Happy Day με 13%, στην τρίτη θέση ο Sky και η πρώτη εικόνα με 9,1%. Στις πρωινές εκπομπές, Mega πρώτο, Χαμογέλα και πάλι με 15,6%, δεύτερος ο Antenna το πρωινό με 12,9%, στην τρίτη θέση η Ατέρια στη εκπομπή 9,6% το ποσοστό. Στις μεσημεριανές εκπομπές, Antenna πρώτος αποκαλύψει με 14,6%, δεύτερος ο Sky, Studio στις 3 με 7,9%, στην τρίτη θέση το Open, ρεπορτάζ τώρα με 3% μόλις. Στην απογευματινή ζώνη, πρώτο Mega και το Live News με 23,4%, δεύτερο το Star και το Ρεχός της Τύχης με 15,3%, στην τρίτη θέση ξανά το Mega με το The Chase και ποσοστό 14,2%. Πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων χθεσινά. Να σας μιλήσω για την πρώτη πεντάδα. Πρώτο Mega με 14%, δεύτερος ο Alpha με 13,5%, στην τρίτη θέση το Star με 10,1%, στην τέταρτη ο Sky με 7,6% και στην πέμπτη το Open με 6%. Στην πιο δημοφιλή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, το Prime Time. Πρώτος ο Alpha και το Soysu με 19,1%, δεύτερο το Star με το GNTM με 7% με 14,8% και στην τρίτη θέση ο Antenna με το Dirty με ποσοστό 14,4%.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download σε Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχειρήση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένουμε.

αυτό να πω. This is Groove Jet. If this ain't love. Ο ακριβής τίτλος. Θυμάστε από Spiller. Sophilis Bextor. William Keys. Τα ονόματα που κρύβεται πίσω από αυτό τώρα. Okay guys, απολαύστε το.

έτσι. Λιγότερο από 10 λεπτά, να το πω καλύτερα, πριν τις 7.30, πριν κλείσει και το τρίτο ημίωρο. Τίβολε και Μάρκορ, καθώς και Χιούγκελ στο Jump and Shout. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως μου αρέσει και το επόμενο, ειδικά το επόμενο με τρελαίνει. Είναι από Clement Bonelli, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, θα μας οδηγήσει σχεδόν στις 7.30, σχεδόν. Αν μας φτάσεις εκεί όμως. Ακούς DJ Mix και πίνασες. Η λύση είναι μία και λέγεται Spicy, με λαχταριστές κρέπες, μπέργκερς, καφές, σάντουιτσες και γλυκές βάφλες. Στο Spicy κάθε στιγμή γίνεται πραγματικά απόλαυση. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτόν τον influencer που πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 μέρες. Κι όμως. Influencer λοιπόν, σχετικός με τα θέματα υγείας, προωθεί λοιπόν την κατανάλωση ραδιενεργού νερού αγνοώντας διδάγματα και επιστημονικές ανακαλύψεις περισσότερων από 100 ετών. Εν έτη 2026, influencer σχετικός με την υγεία ισχυρίζεται, προσέξτε παιδιά, πως πίνει ραδιενεργό νερό για 250 συνεχόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, η επαφή μας με τα ραδιενεργά υλικά είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, γνωρίζουμε εδώ και πάνω από έναν αιώνα ότι η ραδιενέργεια δεν είναι κάτι που πρέπει να πίνουμε σαν χυμό. Προφανώς. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του συγκεκριμένου, να πω, το λογαριασμό του Cultiva την Leve, ήταν το λέω σας στο Instagram, όλα αυτά θεωρούνται μια συνωμοσία που εμποδίζει τον κόσμο να δει τα ωφέλη της ραδιενέργειας. Το ραδιενεργό νερό θεραπεύει τα πάντα, θεράπευε τα πάντα το 1929, αναφέρει η ανάρτηση. Το 1943, όταν εμφανίστηκε ο FDA των Rothschild, το πρώτο πράγμα που κυνήγησαν ήταν το νερό ραδίου, όχι τα εμβόλια, το βρώμικο ηλεκτρισμό ή τα φυτοφάρμακα. Αναρωτιέμαι γιατί. Ο ίδιος influencer απαντά: οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη συγκεντρώνοντας 13.500 likes με όλο αυτό. Ο ιδιοκτήτης τώρα του λογαριασμού Ματρές και φαίνεται να πίνει από μια συσκευή της δεκαετίας του 20, γνωστή ως Revigator. Πρόκειται για ένα κεραμικό δοχείο με πορώδη επένδυση που περιέχει μετάλλευμα ουρανίου, απελευθερώνοντας ραδόνιο στο νερό. Μελέτη τώρα του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων της Τεχνολογίας το 2010 έδειξε ότι αυτά τα παλιά δοχεία περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου, καθώς και τοξικά επίπεδα αρσενικού και μολύβδου. Επιπλέον, ο Ρέσκε προωθεί την ιδέα να κοιτάζει κανείς απευθείας τον ήλιο για να δυναμώσει, λέει, τα μάτια του. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα ασφαλέστερο να λαμβάνουμε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματίες υγείας και ομότιμα αξιολογημένες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Richard Gray και Mini Joy, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι. Όλα αυτά στα 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία. Το έλεγα στο ξεκίνημα ότι θα αναφερθώ σε αυτό. Είπε το όνομα της αδερφής της νύφης τους όρκους. Φοβερό, ε. Αυτό το ατυχές λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων που αποκάλεσε την νύφη με το όνομα της αδερφής της έγινε viral φυσικά που αλλού, στο TikTok. Το άγχος της στιγμής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους πιο προετοιμασμένους, αν θέλετε, γαμπρούς. Όμως αυτό το λάθος, ένα λάθος κατά τη διάρκεια τελετής, ήταν αρκετό τη συγκεκριμένη τελετή για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Η Έμα, μια νεόνυμφη από το Brisbane της Αυστραλίας, μοιράστηκε λοιπόν στο TikTok αυτό το βίντεο από την τελετή του γάμου της, το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 2,2 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο σύζυγός της, την ώρα που υπόσχονταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος Emily. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του με τίποτα. Και ποιος θα ήθελε δηλαδή. Όπως εξήγησε η ίδια η νύφη στη λεζάντα της ανάρτησης, η Emily δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, αλλά η αδερφή της. Το περιστατικό προκάλεσε.

Έμιλι στο δικό του γάμο. Δεκάδες χρήστες μάλιστα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντας ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο και δηλώνοντας ότι στη θέση της θα είχαν ακυρώσει την τελετή. Παράλληλα, ορισμένοι μάλιστα σχολιαστές υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους λάθη ενδέχεται να αποτελούν red flag για το μέλλον του ζευγαριού. Παρά τις προειδοποιήσεις και τα επικριτικά σχόλια, η Έμα αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια αθώα γλωσσική παραδρομή λόγω της αμηχανίας του γαμπρού. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα ερωτηματικά. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη, οπότε δεν έχω καμιά ανησυχία, σημείωσε η ίδια απαντώντας στα σχόλια. Δεν θέλω να συνεχίσω περαιτέρω. Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube. Και όχι μόνο στο YouTube, μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο να βρείτε. Πάντως όλο αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον, τέλος πάντων προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον.

0: θυμίζει πάνω από το κύριο παρελθόν. Promisius από Lucas and Frank. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Το τελευταίο έρχεται σε λίγο από Kid και είναι το Rhythm is a Dancer, να ετοιμάστε. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper, αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land, MU.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Υπάρχουν γεύσεις
4: που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
8: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
5: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
7: Kiss FM 89.
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
8: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.